0: Ναι,
1: τα λέτε.
2: Πάει, τα λέτε.
3: Α, περίμενε.
2: Ελχαμπικέ.
3: Ελχαμπικέ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.